0: Γλυφάδα, ακούει Happy.
1: Σας ακούω παντού και πάντα και είστε υπέροχοι και καλύτεροι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 94. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Του Γιάννη που είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μια καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
1: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι.
0: Η Ντίνα κέρδισε μια δωροεπιταγή 250 ευρώ για ψώνια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δώσαμε στη Μαρία ένα ολοκένουργιο πλυντήριο, γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
2: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Η Ηλιούπολη ακούει χάπι.
1: Εντάξει, παιδιά, ο σταθμός σας τα σπάει. Δεν τον αλλάζω.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: Κηφισιά. Ακούει Χάπι.
1: Καλημέρα Χάπι, σε ακούω κάθε μέρα. Μ' αρέσουν τα τραγούδια σου. Συνέχισε έτσι, να σε ακούμε κάθε μέρα. Όλη την ημέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα. Χάρτη 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα.

Ο Happy 104. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Ευρώπη 104.
1: Καλημέρα, Χάπι. Είναι πολύ, πολύ, πολύ χάπι η διάθεσή μου κάθε φορά που σας ακούω. Θα ήθελα ένα στεγνοτήριο για τα μικρά μου διδυμάκια να στεγνώνουμε τα ρουχαλάκια τους, που όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλά. Ευχαριστώ.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104. Happy 104.

0: κεραμικός. Ακούει Happy.
1: Την ομαδάρα του Happy θέλω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα, κάθε μέρα. Και έχω να πω Happy όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Καλυθέα, ακούει Χάπι.
1: Μας φτιάχνει το κέφι και ξεκινάμε πιο όμορφα τη μέρα μας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Μαρία ονειρεύτηκε να βρεθεί με την κόρη της που μένει στο Λονδίνο. Ζήτησε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής και το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
1: Πραγματικά αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο.
0: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μία δωροεπιταγή από Pet Store.
2: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: κοροπή, ακούει Happy.
1: Ακούω Happy κάθε μέρα εδώ στη δουλειά, πολλές ώρες, γιατί είναι ο σταθμός μου. Είναι αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Happy 104 και Happy Morning Show. 6 ώρα ακριβώς λέει το ρολόι μας και ναι, είναι Παρασκευή. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, όχι, δεν βλέπετε κάποιο όνειρο. Είσαστε ξύπνοι, είσαστε στην πραγματικότητα και σας το είπα μόλις τώρα εγώ. Πώς είστε, τι μου κάνετε, θα μου πεις πολλές ερωτήσεις για πρωί-πρωί, μη μου αγχώνεστε. Δεν θέλουμε βιασύνες, με την ησυχία σας εξάλλου εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10. Έχουμε αρκετή ώρα μπροστά μας για να τα πούμε όλα. Η Ιωάννα Λαΐου στο μικρό. Και στα Σωτήρης Καλυβάτσης. Η καλύτερη μουσική παίζει εδώ, η περισσότερη μουσική παίζει εδώ. Και μη σιρλού για το ξεκίνημα. Για πάμε.

0: Ace of Base, I saw the sign στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι. Είναι πρωί Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου. Κάτσε να δούμε και λίγα πράγματα για την ταυτότητα της ημέρας. Δεν βλέπω κάποια γνωστή γιορτή στο εορτολόγιο, αλλά θα πω χρόνια πολλά στα παιδιά που έχουν τα γενέθλιά τους. Είναι η Παγκόσμια ημέρα αυγού και η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Το 1912 ο ελληνικός στόλος υπό τον Ναύαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο. Το 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημόσιων υπαλλήλων κατά 4% των κατωτέρων και 6% των ανωτέρων. Το 1944 γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα, τρεις ημέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1940 ο Τζον Λένον και το 1964 ο Γκιγέρμο Ντελτόρο, Μεξικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός. Έφυγε από τη ζωή το 2016 ο Αντρέι Βάιντα, Πολωνός σκηνοθέτης. Αυτά τα λίγα για να ξέρετε τι έγινε σαν σήμερα πριν από πολλά πολλά χρόνια. Επιστρέφουμε εδώ στον Happy 104 και τώρα Kiss, I was made for loving you. Έλα να ξυπνάμε.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's.

0: I've been thinking about you, 23 λεπτά μετά τις 6. Τι σκέφτεστε τώρα? Είμαι σίγουρη ότι κάνετε σχέδια ήδη για το weekend και πολύ καλά κάνετε. Happy 104 και Happy Morning Show. Να σας πω ότι ο πιο Happy Viber διαγωνισμός συνεχίζεται. Δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχουμε μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Τι θα σας έκανε Happy? Στείλτε τώρα φωνητικό μήνυμα στο Viber, τώρα πρωί-πρωί, 6979-104-104 και θα το κερδίσετε. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Ακούμε την περισσότερη μουσική, τα καλύτερα 80s, 90s και Brian Adams αμέσως τώρα με το Heaven.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Κρατήστε τις δυνάμεις σας για χορούς και πάρτι και διασκεδάσεις για το Σαββατοκύριακο. Αν και από ό,τι μας βλέπω όλους, μάλλον για relax στον καναπέ είμαστε. Όλα μέσα στο πρόγραμμα. Κάντε ό,τι θέλετε εσείς. Περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber στο 6979-104-104. Ό,τι θέλετε να μου πείτε. Και εμείς συνεχίζουμε φυσικά με τα καλύτερα 80s, 90s, Pretty Minds αμέσως τώρα και Please Don't Leave Me.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s.

0: Το κουκάκι ακούει χάπι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που υπάρχετε στο ραδιόφωνο. Μας κάνετε φοβερή παρέα. Με κάνετε πάρα πολύ χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Αν μόλις τώρα ανοίξατε τα μάτια σας και θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας, πάμε να τις δούμε παρέα. Θετική η Κομισιόν στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για τη ρήτρα διαφυγή στην ενέργεια. Αναγκαία η δημοσιονομική συνένεση. Επίσης, αποκαλυπτική είναι η διάλογη για το κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και έχουμε και πάρα πολλές καταγγελίες. Και αεροπλάνο του Σαούδια καταστράφηκε ολοσχερό στο αεροδρόμιο του Ριάντ έπειτα από επίθεση των Χούθη. Αναστέλλει τις πτήσεις και η Λουφθάνσα. Επίσης, βλέπω ότι συνεχίζονται και οι δηλώσεις του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση. Τώρα, ο δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα λέει ότι του ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα και ως δημιουργός μπορεί να απαγορεύσει την εκμετάλλευση των έργων του από την Άννα Βύση. Λέτε να το δούμε και αυτό το έργο. Ελπίζω όχι, είναι πολύ κρίμα όλο αυτό που συμβαίνει. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Είμαστε εδώ συντονισμένοι πάντα στον Happy 104.
1: Happy 104. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα, αν κερδίσω, για τις δύο μικρές μου κόρες,
4: Σοφία και Βάσια,
3: μία κουκέτα
4: για να...

104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Τα καλύτερα ήτυπς. Non-stop. Happy 104.

0: Κυψέλη, ακούει Happy.
1: Είμαστε happy γιατί ακούμε happy όλη μέρα, όλη νύχτα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε Happy 104 και Happy Morning Show. 7 η ώρα ακριβώς δείχνει το ρολόι μας και ναι, είναι Παρασκευή. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και αυτό από μόνο του είναι ένα καλό νέο για να ξεκινήσεις την ημέρα με την καλύτερη διάθεση. Είμαι η Ιωάννα Λαΐου, μαζί θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 10, guest stars ο Τρεις Καλυβάτσης και ξέρω ότι καίγεστε να μάθετε τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Μη μου αγχώνεστε καθόλου, θα σας τα πω εγώ σε λίγο όλα. Παίζουμε την καλύτερη μουσική, με την περισσότερη μουσική. Πάμε να ξεκινήσουμε με Britney Spears και Oops, I Did It Again. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.

0: Born to be alive στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Γιατί ναι, είναι Παρασκευή και όπως και να το κάνουμε, θέλει άλλη ψυχολογία. Και φροντίστε το Σαββατοκύριακο να το περάσετε για εσάς και να μην αφήσετε κανέναν και καμία να σας το χαλάσει. Ο καιρός όμως, τι κέφια θα έχει. Καλώς θα είναι, η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή είναι στους 19 βαθμούς. Γενικότερα ο ήλιος θα μας κάνει παρέα όλη την ημέρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει και πάλι τους 27 το μεσημέρι. Κάπως έτσι θα είναι και το Σαββατοκύριακο, λίγη προσοχή την Κυριακή, γιατί από το βράδυ αναμένονται βροχές. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν την ετά εδώ στον Happy και πάμε και για Savage Garden, To the Moon and Back.
1: Είναι ο Happy 104.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι είμαστε εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show, στα 13 λεπτά μετά τις 7 και σας έχω νέα από το Instagram, γιατί εξετάζεται, λέει, να μπει μια καινούργια λειτουργία που λέγεται Read Only Mode. Και τι κάνει αυτό? Όταν μπαίνεις να χαζέψεις το προφίλ κάποιου ή κάποιας, ουσιαστικά σου κλειδώνει τα κουμπιά και δεν μπορείς να κάνεις like, comment, follow ή ακόμα και να στείλεις κάποιο μήνυμα κατά λάθος. Δηλαδή μπορείς να κάνεις άνετα το γνωστό stalking χωρίς να πατήσεις κάποιο like σε φωτογραφία, ας πούμε, του 18, του 19, γιατί αυτό μετά δεν μαζεύεται με τίποτα. Και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα ρεζιλίκια τα έχουμε κάνει όλοι. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην το έχει κάνει. Εσείς τι ρεζιλίκια έχετε κάνει στο Instagram? Για πείτε παρακαλώ. Περιμένω και σήμερα τα μηνύματά σας στο Viber στο 6979-104-104. Η περισσότερη μουσική παίζει εδώ δυνατά στον Happy και Big in Japan αμέσως τώρα.
1: Happy 104.

0: Love στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Διαβάζω και τα μηνύματα που στέλνετε στο Viber για το θέμα που λέγαμε λίγο πριν για το Instagram. Η Λένα λέει: έχω κάνει κατά λάθος like σε φωτογραφία πρώην, το πήρα πίσω αμέσως, αλλά φαίνεται, πιστεύετε ότι το έκανα. Δεν θέλω να σε τρομάξω πρωί-πρωί, αλλά υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο το notification να έχει φύγει. Ο Παύλος λέει: έχω κάνει unfollow την πρώην κοπέλα μου, το μετάνιωσα και τη είπα μετά ότι το έκανε από μόνο του το Instagram. Σε πίστεψε. Παύλο μου, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Η Αναστασία λέει: υπάρχει τρόπος να βλέπω τα stories και να μην με βλέπουν? Έλατε. Τι να σου πω τώρα, μέχρι σήμερα νομίζω δεν το έχει καταφέρει κανείς. Να σας πω ότι συνεχίζει το πιο happy viber διαγωνισμός εδώ στον Happy. Δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχουμε μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Τι θα σε έκανε τώρα, Happy? Στείλε φωνητικό μήνυμα στο viber στο 6979-104-104. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr.
1: Happy 104.

0: Bonnie M. Baker, καταλαβαίνετε τώρα Παρασκευή, γίνεται χαμούλης. Έχουμε πολύ καλή διάθεση, είμαστε εδώ στον Happy 104 και Happy Morning Show. Μείνετε εδώ παρακαλώ, γιατί σε λίγο θα σας πω πώς μπορείτε να κερδίσετε και διπλές προσκλήσεις για να δείτε πρώτοι από όλους το νέο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου της σειράς Τότε και Τώρα στον Sky. Εντάξει, είναι καταπληκτική και η Έλενα Χαραλαμπούδη και ο Αλέξανδρος Τζουβέλλας, δεν το χάνουμε με τίποτα. Εννοείται θα απολαύσουμε και το Σωτήρη Καλυβάτση, σε λίγο θα είναι στην παρέα μας. Προς το παρόν, για ακούστε τι έγινε χθες. Καλή σας ημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε Happy 104 και Happy Morning Show.
1: Guten Morgen, meine Damen und Herren.
0: Α, τι είπες?
1: Είπα καλημέρα
0: στα γερμανικά,
1: και
0: γύρισε
1: στα γερμανικά.
0: Ναι. Ξέρεις γερμανικά? Πες μου λίγο, πάντα θεωρούσα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η γλώσσα.
1: Ναι, είναι λίγο, έχει τις δυσκολίες της. Τα ελληνικά βέβαια είναι πιο δύσκολα.
0: Αλήθεια, πώς θα πεις, είσαι πολύ ωραία κοπέλα.
1: Άσε τώρα τις εξυπνάδες. Μπορεί να έκανα 7 χρόνια γερμανικά, αλλά μιλάω πολύ λίγα πράγματα. Αφήσεις, δεν το έχω. Θες να σου πω για αυτά?
0: Ναι.
1: Γαλλικά. Από το...
0: Α, ξέρεις γαλλικά.
1: Νηπιαγωγείο πήγα στο Γαλλικό Ινστιτούτο της Θεσσαλονίκης.
0: Θυμάσαι από το νηπιαγωγείο?
1: Έκανα 13 χρόνια. Δεν μιλάω κουβέντα.
0: Καλά από το νηπιαγωγείο και λογικό είναι, ρε παιδί μου.
1: Ποιο, 13 τα... χρόνια σου λέω έκανα.
0: 13 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ένα. Δεν ξέρω και καθόλου γαλλικά να σου πω.
1: Όμω να μου ρεκούτε μου. Λέω κάτι τέτοια. Μου έρχονται κάτι φλατσιές. Και με τα γερμανικά σου λέω 7 χρόνια. Τα ίδια. Τίποτα. Στουρνάρι. Αγγλικά. Στα αγγλικά με στέλνανε να πάω να μάθω αγγλικά. Και εγώ έμαθα τάβλη εκείνο τον καιρό, θυμάμαι. Έκανα και κάτι κινήσεις. Εν πάση περιπτώσει, άχρηστος με τις ξένες γλώσσες. Και ξέρω ποιο τι με ενοχλεί. Αυτό που με ενοχλούσε και στα ελληνικά.
0: Τι, η γραμματική. Και εγώ έκανα ισπανικά. Έκανα 3-4 χρόνια βέβαια ισπανικά.
1: Ούνα φεβένα, προφαβόρ. Μέχρι εκεί. Τουλάχιστον άμα βρεθούμε στους τσουγκούνιδες, τους Ισπανούς, μια μπύρα τι να την πιούμε, παιδί μου.
0: Πολύ ωραία γλώσσα τα ισπανικά, αλλά και εκεί στη γραμματική κόλλησα.
1: Ναι, ναι, στη γραμματική και στα σύγματα.
0: Αλλιώς. Εγώ μίλαγα με το θήτα. Μου άρεσε πάρα πολύ να μιλάω με το θήτα. Αλλά...
1: Θα παρακαλώ. Θα ήθελα να κάνουμε την εκπομπή στα ισπανικά. Κυρίες και κύριοι, επειδή ξέρουμε ότι μας ακούτε και στην Ισπανία, ας μιλήσουμε ισπανικά σήμερα. Ιωάννα μου, είσαι καλά?
0: Πολύ καλά, εσύ?
1: Πάρα πολύ καλά. Σήμερα αισθάνομαι υπέροχα.
0: Και είστε εδώ στο Happy.
1: Happy 104 και στα ισπανικά.
2: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια, κέρδισες?
3: Καλέ, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
2: Πώς θα κάνουμε την Αργυρό και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. 104.

0: Ήρενε Κάρα και Fame στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Έχετε κανονίσει τίποτα για απόψε, γιατί σας έχω πολύ ωραία πρόταση. Στις 7.30 στο πλυντήριο μπαρ στον Γκάζι έχουμε exclusive avant premiere για το νέο κύκλο επεισοδίων του Τότε και Τώρα, με πρωταγωνιστές την Έλενα Χαραλαμπούδη και τον Αλέξανδρο Τζουβέλα. Εντάξει, παιδιά, πόσο πολύ γελάω, δηλαδή είναι φοβεροί και οι δύο. Έχω διπλές προσκλήσεις για να δείτε πρώτοι από όλους στο νέο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου και να διασκεδάσετε με τους συντελεστές. Ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber στο 6979-104-104. Θα σας ενημερώσουμε σε λίγο. Στέλνετε, το λέω ακόμα μία φορά, στο Viber 6979-104-104 απλά το ονοματεπώνυμό σας. Θα περάσετε καταπληκτικά. Συνεχίζουμε με τα καλύτερα 80s, 90s. Θα δούμε και την κίνηση έξω στους δρόμους. Προς το παρόν, Baby I Love Your Way και Big Mountain.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Στο Λαγονίσι, ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα από το πρωί στο κηλικείο που έχω και μου φτιάχνετε τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name στον Happy 104 Happy Morning Show. Λίγο πριν το ρολόι μας να δείξει 10, πάμε και σε προθετικό μήνυμα, γιατί το φθινόπωρο είναι εδώ, θα έρθουν και τα κρύα σιγά σιγά και οι λογαριασμοί θα φτάσουν στο κόκκινο. Κλείνουμε παράθυρα, προσπαθούμε, αλλά με τέτοιες θερμοκρασίες δεν διατηρεί τη ζέστη με τίποτα. Εκτός και αν έχεις κουφώματα LVL με την παγκόσμια τεχνολογία i2. Ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και τον λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά. Ήρθε η ώρα να βγούμε και έξω στους δρόμους της πόλης. Πολύ προσοχή στη λεωφόρο Θιβών, γιατί σημειώθηκε τροχαίο τις πρώτες πρωινές ώρες και δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία. Οπότε λοιπόν, όσοι περνάτε από την περιοχή, κινηθείτε με προσοχή. Στο Γκύφισσο τώρα μαζεύεται κόσμο σιγά-σιγά. Παρασκευή είναι, θα έχει κινησούλα. Τα ίδια και στη λεωφόρο Κηφισίας. Ήσυχη προς το παρόν η Αττική Οδός και το λιμάνι του Πειραιά. Συνεχίζουμε με τη μουσική μας, τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν μόνο εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Prayer Madonna, σίγουρα μια γυναίκα που μας έχει δείξει ότι μπορείς να αλλάξεις δεκαετίες, στυλ και εποχές, αλλά να παραμένεις η Madonna. Εδώ είμαστε, Happy 104 και Happy Morning Show. Πάμε και σε προθετικό μήνυμα, γιατί ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα με ένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Happy 104.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες. Έρχεται επιτέλους στην Αθήνα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
10: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη.
11: Εγώ αποφασίζω.
10: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα.
12: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
14: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
15: Ναι.
14: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
15: Ναι.
14: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
15: Ναι.
14: Και πιο ελαφριά.
15: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
16: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
17: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
19: Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο
18: δεν σταματά ποτέ.
19: Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ.
18: Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου.
19: Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Happy 104 και Happy Morning Show. 8 η ώρα ακριβώς δείχνει το ρολόι μας. Και σήμερα είναι από εκείνες τις ημέρες που ακόμα και το καλημέρα βγαίνει έτσι με τεράστιο χαμόγελο. Είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ ωραίο πρωινό. Η Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 10. Γκέστα Σωτήρης Καλυβάτσης. Θα ακούσετε σε λίγο τη φωνούλα του. Αν σας πέτυχα τώρα μπροστά στην ντουλάπα και λέτε τι να βάλω, καλοκαιρινά παιδιά, γιατί και σήμερα θα έχουμε ήλιο και πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Θα σας τα πω σε λίγο αναλυτικά. Προς το παρόν, τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν εδώ και έρχεται η Σερ τώρα με το Believe.

0: Garner, you're the best. Αυτό να πείτε σήμερα στον εαυτό σας και να το πιστέψετε κιόλας, παρακαλώ, έτσι. Είμαστε εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show, για να δούμε και τον καιρό. Το φθινόπωρο μας έχει ξεχάσει εντελώς και σήμερα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Θα φτάσει το θερμόμετρο στους 27. Βλέπω ότι και το Σάββατο θα είναι ζεστός ο καιρός με λίγες νεφώσεις, ενώ την Κυριακή υπάρχει πιθανότητα βροχής. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην πόλη στους 20 βαθμούς. Συνεχίζουμε με sweat τώρα εδώ στον Happy.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104. I've been

0: Μας βάζει σε πολύ καλοκαιρινό μου το συγκεκριμένο και μας αρέσει, γι' αυτό το ακούμε και πολύ δυνατά εδώ στον Hub 104. Happy Morning Show στα 13 λεπτά μετά τις 8 και έρχεται και το weekend, το οποίο το έχουμε στο μυαλό μας σαν δήμερο ξεκούρασης, αλλά μερικές φορές προσπαθούμε να χωρέσουμε μέσα τόσα πολλά που καταλήγουμε τη Δευτέρα να είμαστε ρετάλια και το έχουμε πάθει πολλές φορές. Μάλιστα, πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι για να ξεκουράσεις πραγματικά και το μυαλό και το σώμα, δεν πρέπει να κάνεις παραπάνω από 2-3 δραστηριότητες. Δηλαδή, ένα φαγητό σου λέει, μία βόλτα, κάτι δημιουργικό με τα παιδιά, είναι αρκετά για να σε βγάλουν από το mode της δουλειάς και έτσι μπορείς να χαλαρώσεις. Καλά, και να κάτσεις στον καναπέ και να μην κάνεις απολύτως τίποτα. Εκεί να τη χαλάρωση. Εσάς, τι σας αρέσει να κάνετε γενικότερα το Σαββατοκύριακο? Για δώστε και καμία ιδέα. Περιμένω και αυτή την ώρα τα μηνύματά σας στο Viber 6979-104-104 για όλα αυτά που θέλετε να μου πείτε. Συνεχίζουμε με τα καλύτερα 80s, 90s, μόνο εδώ στον Happy.
1: Happy 104.

0: Είναι ο Stevie Wonder, part-time lover στον Hub 104. Happy morning show. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Βλέπω και τα μηνύματα στο Viber. Πολύ είναι τελικά οι φαν του καναπέ το Σαββατοκύριακο. Η Κυριακή μου λέει: δουλεύω και το Σάββατο με το ζόρι ένα φαγητό το βράδυ. Και η Μαρία έχει βάλει λύση στο πρόγραμμα του weekend περπάτημα. Ό,τι πιο αναζωογονητικό, λέει, και αδειάζει και το κεφάλι σου. Πω, Παμαράκη, συμφωνώ απόλυτα. Είναι τέλειο το περπάτημα και σίγουρα το weekend θα βρούμε χρόνο. Η Μίνα και αυτή φαν του καναπέ. Ωραία, καλά πάμε. Να σας πω ότι συνεχίζεται το πιο happy Viber διαγωνισμός. Δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχουμε μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Πες μας τι σε κάνει happy και πολύ απλά κέρδισε το. Φωνητικό μήνυμα στο Viber στο 6979-104-104. Όρη συμμετοχή στο happy104.gr. Πάμε και σε προωθητικό μήνυμα, γιατί η τεχνολογία δεν είναι μόνο στα smartphones και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά και στα παράθυρα, αν είναι LVL φυσικά. Γιατί LVL παίρνει κάτι τόσο καθημερινό όσο ένα κούφωμα και το μετατρέπει σε τεχνολογία με την παγκόσμια καινοτομία LVL i2 για ακόμα μεγαλύτερη θερμομόνωση και έχει και αυτό το φοβερό το Window ID, τη μοναδική ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα. Γιατί όταν έχεις LVL, βλέπεις τη ζωή αλλιώς. Συνεχίζουμε με τα καλύτερα 80s, 90s, πάμε και για Savage Garden.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Παρασκευή τώρα, Happy 104.
1: Παρασκευή, καλημέρα. Η Παρασκευή ήρθε επιτέλους, κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε.
0: Τι να ετοιμαστούν να κάνουνε, πρότεινε μας κάτι.
1: Θα σας προτείνω να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Αυτό είναι, πάντα αυτό να έχετε κατά νου. Να μην συμβιβάζεστε και να κάνετε πράγματα που δεν θέλετε να κάνετε πραγματικά. Αυτό είναι το νούμερο ένα για να διατηρήσετε σε φόρμα.
0: Βεβαίως, συμφωνώ πάρα πολύ. Βάλτε τρόπες και σε φόρμα. Βάλτε και λίγο το γυμναστήριο στη ζωή σας.
1: Τώρα,
0: τι, στη χάλασα τώρα.
1: Όχι, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο.
0: Είναι οι μέρες γυμναστικής.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω.
0: Γυμνάζεσαι, Σωτήρη. Σε βλέπω πάρα πολύ fit, γι' αυτό
1: fit,
0: το λέω.
1: Ναι, fit. Κάνω αγώνα ζωής βασικά για να μην γίνω μπαλόνι. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, οι ηθοποιοί γενικότερα το έχουμε αυτό το πρόβλημα όταν είσαι στο θέατρο. Επειδή πριν την παράσταση δεν μπορείς να φας. Μετά την παράσταση και πεινάς. Και βέβαια μέχρι να σβήσουν τα μηχανήματα, να πούμε, είσαι σαν τον τρελό, ας πούμε, ξέρεις.
0: Σε υπερένταση και αυτά.
1: Ναι, θέλεις ένα 2-3 ώρες για να ησυχάσεις. Συνήθως λοιπόν η εκτόνωση είναι το φαγητό και είναι αργά το βράδυ.
0: Πω, πω.
1: Και έτσι είναι πολύ επικίνδυνο, ειδικά όταν βρίσκεσαι και σε περιοδεία. Καλή ώρα. Ξέρεις, γιατί άμα είσαι και σε όλη την Ελλάδα και σε τόσα ωραία μέρη και με τόσα ωραία.
0: Θα σε πάνε και για φαγητό, να φας και το έδεσμα της περιοχής και για τη φημή.
1: Άστο και εσύ που είσαι και γλυκατζού.
0: Oh.
1: Ξέρεις τι θα πάθαινες, μπαλόνι.
0: Πες μου ένα μέρος που πήγες πρόσφατα και έφαγες το καλύτερο φαγητό.
1: Το καλύτερο δεν είναι ότι είναι το καλύτερο φαγητό του τόπου, ας πούμε. Βασικά επειδή είναι και χρόνια αυτή η διαδικασία και επειδή έχω και φίλους παντού, πάντα τρώω καλά. Κατάλαβες, έχω ένα θέμα αυτό με το φαγητό. Πρόσφατα ήμουν στη Θεσσαλονίκη, όπως πολύ καλά γνωρίζεις.
0: Τώρα όπου και να πας στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, θα φας καλά.
1: Και είναι και φίλοι, είναι πράγμα, έχει μάσα. Μάσα πολύ και καλή. Άσε τώρα.
0: Μου έχουν πει στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Πώς λέγεται αυτό ένα ψωμί που βάζεις μέσα σως, που λέγεται κάπως ιδιαίτερα, και πατάτες μόνο. Καλά μου το είπαν. Έχει
1: στη
0: πολύ
1: Θεσσαλονίκη
0: πατάτα.
1: Είστε το παταούγκα.
0: Αυτό το παταούγκα.
1: Μου φαίνεται ότι είναι στο Βόλο.
0: Στο Βόλο.
1: Εκεί σε κατέβονται.
0: Πω, θα πήγαινα Θεσσαλονίκη, θα ξεφτελιζόμουν. Θα ζητάγα κάτι που δεν υπάρχει.
1: Εκεί θα μπορείς να φας μπουγατσάν.
0: Μπουγατσάν.
1: Αυτό το κρουασάν που είναι με κρέμα από την μπουγάτσα.
0: Πρωί-πρωί. Αλλά τώρα είναι η κατάλληλη ώρα για ένα μπουγατσάν.
1: Ναι. Τρώτε, κυρίες και κύριοι, να τρώτε, να διατηρήστε, γιατί δεν ξέρεις πότε θα μας λείψει και η τροφή, οπότε να έχουμε να καίμε.
0: Να έχουμε αποθήκες.
1: Αποθήκες τροφής μας.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε στον Happy 104, Happy Morning Show, και οι καλύτερες μουσικές παίζουν μόνο εδώ.
2: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της. Χάπι θα με έκανε ένα κλιματιστικό για να το τοποθετήσω στο σπίτι του πατέρα μου για να τον δροσίσω. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

0: Rock you like a hurricane και Scorpions, γιατί νομίζω ότι η σημερινή Παρασκευή θέλει λίγα γκάζια παραπάνω. Μουσικά γκάζια βέβαια, όχι τα άλλα. Στους δρόμους θέλω να μου είσαστε ήσυχοι. Θα βγούμε να δούμε σε λίγο τι γίνεται με την κίνηση. Προς το παρόν πάμε μια βόλτα στο παρελθόν. Γιατί σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Τζον Λένον και μάλιστα είναι και μια πολύ όμορφη σύμπτωση. Την ίδια ημερομηνία του 1985, στα γενέθλιά του πάλι δηλαδή, έγινε στο Central Park της Νέας Υόρκης η αφιέρωση του Strawberry Fields, του μνημείου που δημιουργήθηκε στη μνήμη του. Βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Ντακότα, όπου ζούσε ο Λένον με τη Γιώκο Όνο, και στο κέντρο έχει και το περίφημο μοσαϊκό με τη λέξη Imagine. Συνεχίζουμε, επιστρέφουμε στα δικά μας. Η καλύτερη μουσική παίζει εδώ, τα καλύτερα 80s, 90s, Snap και Rhythm is a Dancer, αμέσως τώρα.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Το Λαύριο ακούει Happy.
1: Και ακούω κάθε μέρα και με κάνεις πραγματικά happy. Το ραδιόφωνο μου είναι πάντα στη δική σου συχνότητα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Πόσο πολύ μας αρέσει Take It On The Run, ένα τραγούδι για τις φήμες, για τα κουτσομπολιά. Μην πιστεύετε ότι ακούτε, κυρίως για τον άνθρωπό σας. Να φροντίζετε να τα μαθαίνετε εσείς οι ίδιοι. Είμαστε εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Και αυτά που θα σας πω τώρα δεν είναι κουτσομπολιά, είναι κίνηση έξω στους δρόμους. Θεματάκια έχουμε από πρωί-πρωί, κυρίως στην Αθηνών Λαμία, στον Κόμβο Καλυφτάκη στην είσοδο και στην έξοδο. Χαμηλές ταχύτητες και στην Αθηνών Κορίνθου, στη λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο. Στο κόκκινο η Αλεξάνδρας, η λεωφόρος Κηφισίας στην κάθοδο, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η λεωφόρος Συγκρού στην άνοδο. Θεματάκια θα συναντήσετε και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική οδό υπολογίστε 20-25 λεπτά καθυστερήσεις. Και με όλα αυτά, έναν Michael Jackson, δεν θα τον θέλατε τώρα, έρχεται αμέσως τώρα στον Happy 104.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί.

0: Στον Hub 104, Happy Morning Show, λίγο πριν το ρολόι να δείξει 9. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς που έχετε ξεκινήσει την ημέρα από πολύ πρωί και έχετε και πολύ βαρύ πρόγραμμα. Καλημέρα και σε εσάς που κανονίζετε ταξιδάκια και πολύ καλά κάνετε. Έλατε, πείτε μας κι άλλα. Κάντε μας να ζηλέψουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Πάμε σε προωθητικό μήνυμα, γιατί πρέπει να επενδύσουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζομάτ, επιλέγοντας Ιζομάτ Θερμοσύστε με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση. Η Ιζομάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
1: Χαπέ 104. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
10: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Happy 104 και Happy Morning Show. 9 η ώρα το πρωί, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Ξέρω το μυαλό, τώρα έχει ξεφύγει. Κάνετε σχέδια για το Σαββατοκύριακο. Αλλά μην κάνετε ακόμα log out από την εβδομάδα, γιατί έχουμε και δουλειές να κάνουμε, έτσι. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας. Μαζί τα πάμε μέχρι τις 10. Guest star Σωτήρης Καλυβάτσης. Θα τον απολαύσουμε και αυτή την ώρα. Θα ρίξουμε σε λίγο και μια τελευταία ματιά στον καιρό. Προς το παρόν, συνεχίζουμε με τα καλύτερα 80s, 90s. Killing Me Softly και Fugees αμέσως τώρα. Drumming.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και πάλι. Είμαστε εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Ξέρω ότι ανυπομονείτε για το Σαββατοκύριακο, μου το γράφετε και εδώ στα μηνύματα στο Viber. Ο καιρός τι λέει? Μια χαρά τα λέει, είναι η ώρα αυτή που χρειάζεται να βάλεις και γυαλιά ηλίου αν κινείσαι έξω. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή είναι στους 22 βαθμούς, το μεσημέρι θα φτάσει 26-27. Το ίδιο βλέπω και για το Σάββατο, καλός θα είναι. Αλλά την Κυριακή αν βγείτε έξω πάρτε και μια ομπρέλα, υπάρχει πιθανότητα βροχής από το μεσημέρι και μετά, κυρίως το απόγευμα. Αυτά για τον καιρό, πάμε να συνεχίσουμε με τη μουσική μας. Δυναμώστε τώρα γιατί έρχονται και οι Backstreet Boys εδώ στον Happy.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104. Yeah,

0: Backstreet Boys στα 13 λεπτά μετά τις 9. Θα τους φέρει τελικά κανείς στην Ελλάδα? Κάθομαι και τα λέω τσάμπα κάθε μέρα που είμαι τρελή και παλαβή. Για δείτε το παρακαλώ. Είμαστε εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Διαβάζω και μία συνέντευξη που έδωσε ο Ben Affleck και μίλησε για την Jennifer Lopez. Τον ρώτησαν για το γεγονός ότι η J-Lo δεν έχει πάρει την αναγνώριση που θα έπρεπε για κάποιους ρόλους της και είπε: Είμαι προκατηλημένος, έχω τεράστιο σεβασμό και θαυμασμό για αυτό που μπορεί να κάνει. Διπλωμάτης ο Ben Affleck. Μην ξεχνάμε ότι η Jennifer Lopez πριν από λίγο καιρό είχε πει ότι το διαζύγιο από τον Ben Affleck είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Μάλλον κάποιος από τους δύο δεν έχει καταλάβει καλά που συμβαίνει στις σχέσεις. Το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας. Εσείς τι λέτε? Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6979-104-104. Και πάμε τώρα για Belinda Carlisle. Εδώ, Heaven is a Place on Earth, στον Happy 104.
1: Happy 104.

0: Καλημέρα και στο Βασίλη, στη Λένα, στον Γιάννη που μου γράφει ανυπομονώ να δω σήμερα το πρώτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου της σειράς Τότε και Τώρα, και εμείς πραγματικά ανυπομονούμε να το δούμε. Να σας πω ότι και ο πιο happy viber διαγωνισμός συνεχίζεται στο ραδιόφωνο, δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχουμε μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Τι σε κάνει happy? Στείλε φωνητικό μήνυμα στο viber στο 6979104104 και κέρδισε το. Όρη συμμετοχή στο happy104.gr. Πάμε και σε προωθητικό μήνυμα, γιατί τα κρύα θα έρθουν και εμείς θέλουμε ζέστη μέσα στο σπίτι, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο με τα κουφώματα Elvial με την παγκόσμια τεχνολογία i2. Ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και τον λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την Elvial βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά. Έρχεται σε λίγο και ο Σωτήρης Καλυβάτσης, μείνετε εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί.

0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy διαγωνισμός και εδώ όλοι κερδίζουν. Βαρβάρα καλωρίζει το πλυντήριο πιάτων. Για πες, πόσο happy σε κάναμε και ας μην το πιστεύεις.
1: Αχ, δεν το πιστεύω.
0: Ξανθίπη, πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, μου φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον Happy 104.
3: Happy 104, Παρασκευή σήμερα, καλή μου φίλη. Σας ευχαριστούμε για όλα τα μηνύματα που μας στείλατε όλη αυτή την εβδομάδα. Ήταν ωραία. Κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να διαβάζουμε και κάποια από αυτά. Να διαβάζουμε φωναχτά, εννοώ.
2: Βεβαίως.
3: Να τα ακούτε και εσείς. Ότι ο φίλος μας, ο μελέτης μας είπε αυτό, ας πούμε.
2: Ξέρεις πόσα παιδιά στέλνουνε.
3: Πώς δεν
2: ξέρω. Πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες.
3: Τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε όλα, να το ξέρετε αυτό. Φωναχτά δεν τα λέμε ακόμα. Τα λέμε από μέσα μας.
2: Λοιπόν, λίγο πριν το διαβάζουμε και στο Viber εδώ, τους ανοίξαμε πάρα πολύ την όρεξη με όλα αυτά που λέγαμε. Με τις παταούγκες μας, με τα.
3: μπουγατσάν
2: και όλα αυτά. Λοιπόν, θέλω να σε πω σε μια έρευνα που έγινε και ειλικρινά θα ήθελα να ξέρω. Πώς ξεκίνησε η συζήτηση αυτό στο εργαστήριο αυτό που είπαν για την έρευνα. Επιστήμονες λοιπόν στο Τόγκο. Πού είναι το Τόγκο, ρε παιδιά?
3: Τόγκο.
2: Αποφάσισαν να μελετήσουν ποιες πίτσες προτιμούν οι σαύρες. Ποιες πίτσες, κάτσε μην μπερδευτούμε τώρα. Ποιες πίτσες προτιμούν οι σαύρες?
3: Οι σαύρες μάλλον εκεί στο Τόγκο θα τρώνε, είναι χώρα της Δυτικής Αφρικής.
2: Πολύ ωραία. Παρατήρησαν λοιπόν τις επιλογές τους σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο και κατέγραψαν τι έτρωγαν. Α, τις πήγανε και οι διακοπές, το έχει έτσι. Λοιπόν,
3: είναι δίπλα στην, στην Γκάνα. Συνορεύει με την Γκάνα και μετά έχει μια άλλη χώρα εδώ μυστηριακή, το Μπενίν, και πάμε στην Ιγυρία. Εκεί είναι το Τόγκο, βλέπεις?
2: Α, στην Ιγυρία είναι το Τόγκο.
3: Δε, λίγο παραδίπλα. Είναι εδώ. Κοίτα.
2: Α, το κατάλαβα τώρα.
3: Εντάξει, γι' αυτό έχει και θάλασσα κάτω.
2: Γι' αυτό
3: σου
2: λέω, τις πήγανε παραθαλάσσια τις σαύρες. Παρατήρησαν λοιπόν, τους έβαλαν διάφορες πίτσες μπροστά. Παρατήρησαν, κάθισαν εκεί οι επιστήμονες.
3: Και κοιτούσαν τις σαύρες.
2: Συγγνώμη τώρα αυτό το πω, πολύ ξύσιμο, ρε αδερφέ.
3: Αυτοί ήταν επιστήμονες του Τόγκο. Ή επιστήμονες από άλλη χώρα που είπαν να κάνουν έρευνα στο Τόγκο. Του Τόγκο,
2: Τονγκολέζοι.
3: Τονγκολέζοι επιστήμονες. Φημίζονται άλλωστε για τις επιστημονικές τους γνώσεις οι επιστήμονες του Τόγκο.
2: Λοιπόν, μάθαν όμως τελικά ότι οι σαύρες προτιμούν πεπερόνι ή μαργαρίτα.
3: Να σου πω κάτι. Ήμουν έτοιμος να πω πεπερόνι.
2: Αλήθεια.
3: Ναι, αλλά. Λες να είμαι σαύρα.
2: Δεν ξέρω, αλλά να σου πω κάτι. Και η πίτσα πρωί-πρωί τρώγεται.
3: Άμα είναι κρύα.
2: Ωραιότατα.
3: Ναι.
2: Ωραιότατα. Πάμε, γιατί σήμερα μόνο και μόνο με αυτά που λέμε θα πάρουμε 10 κιλά.
3: Ναι, και να ξέρετε ότι αν την έχετε κρύα και τρώγετε κρύα, άμα είναι καλής ποιότητας.
2: Η πίτσα,
3: Ναι, για την πίτσα. Πάντα για την πίτσα μιλάμε τέτοια ώρα. Και επίσης μπορείτε να τη βάλετε και στην τοστιέρα.
2: Wow.
3: Αούα. Δύο κομμάτια, το ένα πάνω στο άλλο.
2: Α, το θέλεις και έτσι, πλακωτό.
3: Πλακωτό στην τοστιέρα, για να μην έρθει σε επαφή η γέμιση με την τοστιέρα.
2: Αν και σου κολλήσει πάνω. Άρη Σωτήρη, πόσα ξέρεις.
3: Εντάξει τώρα, σαύρα από μικρός.

0: Είπα και τον Dancing Queen στον Happy 104 Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Έχω και τον Στέλιο εδώ στα μηνύματα στο Viber που έχει τρελό κόλλημα με την Kylie Minogue. Μας αρέσει και μας πάρα πολύ. Την ακούμε πολύ συχνά εδώ στον Happy. Και θέλω να σας πω κάτι που έγινε πριν από χρόνια, σαν σήμερα, το 1989 συγκεκριμένα, όπου κυκλοφόρησε το δεύτερο της άλμπουμ με πολλές επιτυχίες μέσα, όπως είναι το Wouldn't Change a Thing, το Your Heart και πολλά πολλά ακόμα. Ήταν αυτή η φανταστική περίοδος της Kylie με τα καυτά σορτσάκια με το μαλλί περμανάντ, πάρα πολύ όμορφη ακόμα και σήμερα, γιατί να τα λέμε και αυτά, ότι περνάνε οι δεκαετίες αλλά η Kylie παραμένει η ίδια. Έρχεται και πάρα πολύ συχνά στη χώρα μας, δηλαδή το καλοκαίρι μπορεί να την πετύχετε σε κάποιο από τα νησιά μας. Πάμε να συνεχίσουμε με τα δικά μας, τις μουσικές μας, No Limit και Too Unlimited αμέσως τώρα.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop. Happy 104.

0: Ο νέος κόσμος ακούει Happy.
1: Ακούμε κάθε μέρα Happy για να είμαστε κι εμείς πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Έλα τα κορίτσια, just wanna have fun. Cindy Lopez στον Happy 104. Happy morning show. Καλημέρα και πάλι. Πάμε σε προωθητικό μήνυμα, γιατί το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου το απόγευμα γίνεται κάτι πάρα πολύ ωραίο. Το The Lincoln Sports Park μετατρέπεται σε έναν χώρο γεμάτο ενέργεια, κίνηση, χαλάρωση και θετική διάθεση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη wellness εμπειρία για όλους, με ελεύθερη είσοδο και fitness challenges και well-being και relaxation και recovery και wellness talks. Όλα θα τα έχει και DJ sets, live μουσική. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Ώρα έναρξης στις 4. Εγώ θα πήγαινα και λίγο πιο νωρίς, 3.30, γιατί θα έχει πολύ πολύ κόσμο. Ελπίζω και σήμερα να ξεκινήσατε λίγο πιο νωρίς, γιατί γίνεται έξω χαμός. Πάμε να δούμε την κίνηση λοιπόν. Αυτή τη στιγμή έχουμε θέματα πάρα πολλά στη λεωφόρο Κηφισού λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της συμβολής με τη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά Κουράγιο. Επίσης θέματα έχουμε πάρα πολλά στην Αθηνών Κορίνθου, στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα Εξόδου, καθώς επίσης και στην Αθηνών Λαμίας, στο τμήμα από Αθήνα στον Κόβο Καλυφτάκη, κυρίως στο ρεύμα Εξόδου. Στο κόκκινο αυτή τη στιγμή λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, περισσότερες δυσκολίες βέβαια στην κάθοδο, αλλά και στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις υπολογίστε περίπου 20 με 25 λεπτά, πολλά θεματάκια και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Μη μου αγχώνεστε καθόλου, να σκέφτεστε ότι έρχεται Σαββατοκύριακο. Προς το παρόν επιστρέφουμε στη μουσική μας, εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Λαμπούς και Be My Lover στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Λίγο πριν το ρολόι μας να δείξει 10, πάμε και σε προωθητικό μήνυμα, γιατί ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ezomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ezomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ezomat φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Αυτό ήταν και για σήμερα. Τα μαζεύω εγώ σιγά σιγά. Η Ιωάννα Λαΐου ήταν στην παρέα σας από τις 6 μέχρι τώρα. Έρχεται και πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο να κάνετε όλα αυτά που σας αρέσουν. Θέλετε να ράξετε, θέλετε να βγείτε. Κάτι διάβαζα και στα αστρολογικά ότι είναι, λέει, πολύ ερωτικό Σαββατοκύριακο. Οπότε λοιπόν για δείτε το και αυτό. Τη Δευτέρα εξάλλου θα είμαστε εδώ για να μου τα πείτε όλα. Πολλά φιλάκια, bye!
1: Happy 104.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid, μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
8: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνας Πεφάνη.
9: Εγώ αποφασίζω.
8: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα.
10: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
12: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
2: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική. Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω!
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
7: Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
10: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
0: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Πολύ καλημέρα, Happy! Πέρα από τους τραγουδάρες σας που μας κάνουν πολύ χαρούμενους, έξτρα Happy θα με έκανε ένα gaming γραφείο για να παίζουμε παιχνιδάκια στο λάπτοπ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει Happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Το Μαρούσι ακούει Χάπι.
1: Ακούμε Χάπι 104 και μας φτιάχνει τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Νέα Σμύρνη. Ακούει Χάπι.
1: Γεια σου αγαπημένη μου Χάπι. Από τότε που σε ανακάλυψα, δεν σε αλλάζω με τίποτα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Χάπη 104 και είμαστε κουρασμένοι από το καλοκαίρι. Πραγματικά σου μιλάω, ένας φίλος μου είναι μονίμως κουρασμένος. Έκανε και εξετάσεις, είναι μια χαρά. Αλλά δεν έχει ψυχολογία. Και δεν έχει ψυχολογία από τότε με έτσι που έκανε σχέση. Γιατί όταν ήταν μόνος του ήταν ξεκούραστος. Εγώ έχω καταλάβει ότι όταν κάνεις δεσμό κουράζεσαι παραπάνω. Γιατί τι του είπε η κοπέλα του? Θέλει να πάει να μάθει υπασία. Και έβρεχε. Θέλω να με πας να μάθω υπασία. Και έφυγε τώρα αυτός ο άνθρωπος 50 λεπτά από το Μοσχάτο να πάει εκεί πέρα στον Άγιο Στέφανο. Πηγαίναμε παλιά Γκακάρτ και νομίζαμε ότι είμαστε ο Χάκινεν. Και πάει να μάθει υπασία. Και κάθεται αυτός και την τραβάει φωτογραφίες με την υπασία. Ενώ αυτός ήθελε να κάτσει, δηλαδή, αγώνες. Ήθελε να αράξει. Πραγματικά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, δεν θέλω να γκρινιάζω, που όταν δεν κάνουμε κάτι και κοιτάμε τη γωνία από το ταβάνι 2 ώρες, νιώθουμε ευλογημένοι που δεν μας ενόχλησε κάτι. No news, good news. Παιδιά, αν δεν μπορείτε να αντέξετε μια σχέση και είστε κουρασμένοι, χωρίστε, καθίστε μόνοι σας. Αλλά και σπίτι να πας, πάλι θα βρεθεί κάποιος να σου πει, θα σου πει ο πατέρας, τώρα που χώρισες και έχεις χρόνο και ήρθες εδώ να φας, θα βγάλουμε πάλι τα έπιπλα έξω. Θα τα βάψουμε και θα τα βάλουμε μέσα. Θα με βοηθήσει την αποθήκη στο Λέβιτα, γιατί από πίσω έχει πιάσει μάκα. Θα το πάσω σκυλί που δεν ανακόψει τα αλήθεια του. Οπότε λες, Κατερίνα μου λείπεις, θα σε πάω όχι για υπασία. Θες να πας να μάθεις να πετάς μονοκινητήριο Τσέσνα στο Τατόι.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Προσοχή!
0: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
3: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star,
2: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
4: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
0: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Να δω

0: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
2: Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Αφροδίτη λοιπόν ζήτησε και κέρδισε μετά από κλήρωση σήμερα ένα μπουντουάρ για την κόρη της που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μακιγιάζ.
7: Με τρελάνα τα απίστευτα σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Να ξυπνώ και να κοιμάζω με το χάπι.
2: Σήμερα στην κλήρωση βρήκαμε τη Χριστίνα και βρήκαμε και την παγωτομηχανή που ζήτησε.
8: Όλα τέλεια. Πολύ χάπι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Ακούει Χάπι.
1: Όπως και να έχεις, σε αγαπώ και ευχαριστώ για τη διασκέδαση και τις αναμνήσεις.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104. Μόνο Χάπι.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Το νέο Φάληρο ακούει happy.
1: Αυτό που με κάνει πραγματικά happy είναι η μουσική σας. Γιατί κάθε φορά που σας ακούω είναι σαν να γυρίζω για λίγο στις πιο όμορφες και ανέμελες στιγμές της ζωής μου. Μου φτιάχνετε τη διάθεση, ακόμα και στις πιο απαιτητικές μέρες.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε.
0: Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: 90. Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
5: Καλημέρα, ομάδα του Happy 104. Ακούμε τις μουσικές σας πηγαίνοντας ταξιδάκι. Θα θέλαμε μία μηχανή να φτιάχνουμε καφέ εσπρέσο με λίγα παγάκια και να απολαμβάνουμε τις μουσικές σας και την παρέα σας. Φιλάκια!
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Right. Non-stop. Happy 104.

0: Το νέο ψυχικό. Ακούει Happy.
1: Είσαι ο νούμερο ένα σταθμό αποθηκευμένο στο αυτοκίνητό μου για να σε ακούω πάντα και παντού όταν οδηγώ. Σε ακούω και στο σπίτι και στη δουλειά, με τα παιδιά μου, με του φίλου μου. Πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Παιανία, ακούει Happy.
1: Με το Happy Radio γίνομαι όντως πάρα πολύ happy, γιατί μεταφέρομαι στην εφηβική μου ηλικία με αυτά τα ωραία τραγούδια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Είναι ο Χάπ 104. Εντάξει, ξέρετε ότι δεν έχω κάνει ακόμα οικογένεια, αλλά με κάλεσε φίλος μου να πάμε στον αγώνα του Γιούτη, να βγάλω και φωτογραφίες με την ομάδα. Τώρα ξεκινάνε τα παιδικά πρωταθλήματα πιο έντονα. Ειλικρινά σου μιλάω, κοιτούσα αγωνής, είπε ένας: Νίκο, κάντου τάκλιν, πέτα τον κάτω. Και πετάχτηκε άλλος ο πατέρας:
2: Το δικό μου το γιο πετάξει κάτω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ.
1: Μιχάλη!
2: Έκανε γύρω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα ξαπίσε με το δικό. Ποδοσφαιρικά μιλούσα. Εγώ μιλάω αντρικά.
1: Και πήγα να παίξουν μπουνιές. Και λέω: Τι δουλειά έχω εγώ εδώ πέρα. Αποτυχημένοι αθλητές εδώ πέρα, οι γονείς θέλουν να παίξουν μπουνιές. Και τα παιδάκια από κάτω, σε μια φάση τα παιδάκια δεν ξέραν σε ποια ομάδα είναι. Απλά κλωτσάγανε την μπάλα στο κέντρο. Το έχω δει και σε μεγάλους αυτό. Το έχω δει και σε μεγάλους αυτό. Και είχα χάσει τον ύπνο μου εγώ ένα διάστημα. Και λέω: Α, από μικρά κάνουν έτσι. Και μετά φτάνουν να μου ανεβάζουν την πίεση σε μένα που βλέπω τηλεόραση. Ρε, πήγανε να παίξουν μπουνιές. Χαλαρώστε, φάτε κάτι, πιείτε ένα ρόφημα, ακούστε Χάπ 104 που έχει σούπερ μουσικές.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
4: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
3: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star,
5: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
3: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
3: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες. Έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
9: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
10: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
11: Εγώ αποφασίζω.
10: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
12: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
13: Ναι.
12: Και πιο ελαφριά.
13: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
14: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
15: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου, κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
3: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber. Όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο?
16: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
17: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
3: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104. Oh.

0: Το Παγκράτη ακούει happy.
1: Κάθε μέρα με κάνετε πολύ πολύ happy. Ακούω το τραγούδι σας κάθε πρωί που πάω τα κορίτσια μου σχολείο.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.
3: She's crazy like a

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Ηράκλειο, ακούει Happy.
1: Σας στέλνω για να σας ευχαριστήσω για τα τόσο υπέροχα τραγούδια που μας ταξιδεύουν στα φοιτητικά μας χρόνια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star το Σωτήρι Καλυβάτσι.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.

0: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
1: Την εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
2: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα?
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά?
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά?
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
11: Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι και αυτό που εμένα θα μου έφτιαχνε το καλοκαίρι μου και θα μου το έκανε ακόμα πιο happy, κάτι που το θέλω πολύ πολύ καιρό και θα με έκανε να ξυπνάω και να κοιμάμαι happy, είναι ένα στρώμα για το κρεβάτι μου. Καλή συνέχεια. Καλές ακροάσεις να έχουμε πάντα μαζί σας.
4: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: δίκαια, ακούει Happy.
1: Happy, σε ευχαριστούμε που μας κάνεις happy και στο αυτοκίνητο αλλά και στο σπίτι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χαπέλης 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Το παλαιό ψυχικό ακούει Happy.
1: Κάθε μέρα 6 το πρωί με την τσίπλα στο μάτι. Όταν πάμε στη δουλειά με τους συναδέλφους μου, ακούμε Happy για να μας φτιάξει τη διάθεση.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
2: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική. Κράμπες, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Οτο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Οτο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Και τώρα το contouring.
6: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
12: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
13: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
15: Ναι.
14: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
15: Ναι.
14: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
15: Ναι.
14: Και πιο ελαφριά.
15: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
16: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
17: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Δέσποινα, πόσο happy κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο happy διαγωνισμό?
18: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεσαι.
0: Στέλιο.
19: Ναι.
0: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
19: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και πάλι συγγνώμη. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Παλίνη, ακούει Happy.
1: Πραγματικά είστε ο λόγος που ακούω καθημερινά ξένη μουσική. Η μουσική σας είναι υπέροχη, πραγματικά δεν έχω λόγια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104. Μόνο.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Το παλαιό Φάληρο. Ακούει Χάπι.
1: Χάπι με κάνετε εσείς με τις μουσικές που παίζετε κάθε μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Συνεχίστε έτσι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Και ξεκινάνε αυτό το διάστημα και τα σχήματα. Δεν μιλάω για 3-5-2, δεν μιλάω για 4-3-3, δεν μιλάω για 3-6-1. Μιλάω για τα μπουζουκοσχήματα. Τα μπουζουκοσχήματα. Παιδιά, okay, ο καθένας ακούει αυτό που γουστάρει και περνάει όπως θέλει. Λίγο ήρεμα με αυτές τις μεγάλες αφίσες. Περπατούσα και μου απόσπασε την προσοχή. Και πολύ AI ρε παιδιά. Οι τραγουδιστές αυτοί είναι έτσι 30 χρόνια πριν. Μου θυμίζει κάτι τοπικά πανηγύρια. Περιμέναμε να έρθει τραγουδίστρια νέα και ήρθε μια γιαγιούλα. Με βοηθάτε να ανέβω πάνω να τραγουδήσω. Ωραία. Και είπα εγώ στον πατέρα μου, μήπως την είχαν χάσει 30 χρόνια αυτή την κυρία και ήρθε τώρα. Θα μπορείς να κολλάς άλλα ένσημα, θα λες ότι είσαι άλλος άνθρωπος, ότι έχεις άλλο αφημί. Τέλος πάντων, Happy 104, όπως πρέπει. Δυνατά, παραδοσιακά και με αναμνήσεις.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω!
4: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
7: Restart. Στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
8: Εγώ αποφασίζω.
7: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
12: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
13: Ναι.
12: Και πιο ελαφριά.
13: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
14: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
15: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
16: Στην ομαδάρα του Happy στέλνω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα, κάθε μέρα. Και έχω να πω Happy όλη μέρα. το γιατρό τον κάνει πέρα.
5: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Πατήσια ακούνε Happy.
1: Σας ακούμε καθημερινά και μας ομορφώνετε τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. All together now. Non-stop. Happy 104.

0: Το Πόρτο Ράφτη. Ακούει Χάπι.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ο Happy 104 είναι εδώ και αν είσαι σαν εμένα, αν είσαι αυτός που το καλοκαίρι δεν χάνει κιλά από την παραλία και από τη βόλτα, αλλά βάζει 4 κιλά, λες και αλλάζει κατηγορία στην μπάλη και το box, καλώς όρισες. Ναι, το μπλουζάκι σου δεν σου κάνει. Ναι, το τελευταίο κουμπί στο τζιν δεν είναι επειδή το έπλυνες. Μην ανησυχείς και μην ακούς αυτές τις συμβουλές τύπου «Νερά είναι, υγρά είναι, οξυγόνα από το χωριό είναι, θα τα χάσεις αμέσως». Δεν θα τα χάσεις αμέσως. Κάνε σαν εμένα σαλατούλα και κρέας και ψάρι, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Εκτός άμα γουστάρεις να γίνεις τούμπανο. Ό,τι σ' αρέσει φίλε μου, όπως αγαπάς εσύ το σώμα σου, εμείς αγαπάμε τις κορυφαίες μουσικές. Happy 104, τρώγε, πίνε και μη στεναχωριέσαι αδερφέ. Όλα καλά, σ' αγαπάω. Για μένα τα λέω όλα αυτά. Φίλε, κοίτα πώς έγινε εδώ πέρα στην κοιλιά. Για πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Σκεφτείτε λίγο αυτό. Είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει το τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Επισκέψου το dei.gr/fiber και μάθε περισσότερα.
0: Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star το Σωτήρι Καλυβάτσι.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Να δω

0: βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου, ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
2: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Του Γιάννη που είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μια καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
9: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι.
8: Η Ντίνα κέρδισε μια δωροεπιταγή 250 ευρώ για ψώνια.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Δώσαμε στη Μαρία ένα ολοκένουργιο πλυντήριο γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
10: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Πεντέλη, ακούει Happy.
1: Πάντα να μας συντροφεύεις με τις καλύτερες και τις πιο happy μουσικές.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80's και 90's επιτυχίες. Και με guest star
2: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική. Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Και τώρα το contouring.
7: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
10: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
13: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου, κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
14: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
15: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Καλημέρα, Happy Radio. Καλημέρα, αγαπητοί ακροατές. Όταν είμαι στο αυτοκίνητο και βάζετε από τις γνωστές μουσικάρες σας και πάω να δώσω λίγο ένταση, μπουκώνω όλα τα ηχεία. Δεν μπορώ να απολαύσω τη μουσική. Οπότε, ένα ράδιο, ένα ηχοσύστημα, κάτι τέλος πάντων, να μπορώ να απολαύσω τη μουσική σας.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Το Περιστέρι ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι και συνεχίστε πραγματικά να στολίζετε την καθημερινότητά μας με τα υπέροχα μουσικά διαμάντια που βάζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Πετρούπολη, ακούει Χάπι.
1: Από εδώ η κυρία Λίλα.
2: Και από εδώ η Ροζίλη μας.
1: Σας ακούμε καθημερινά στο σχολικό μας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε.
1: Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
0: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
1: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο. Να δω.

0: Νεκρά μπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Μαρία ονειρεύτηκε να βρεθεί με την κόρη της που μένει στο Λονδίνο. Ζήτησε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής και το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
6: Πραγματικά αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο.
5: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μια δωροεπιταγή από Pet Store.
7: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
8: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
5: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Τα Πετράλωνα ακούνε Happy.
1: Είστε καλύτερη παρέα και μου φτιάχνετε τη διάθεση με τη μουσική σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Σούνιο, ακούει Happy.
1: Σας ακούω κάθε μέρα από το αυτοκίνητο, από το σπίτι, από που ακούγεται ήχος, ακούμε μόνο Happy γιατί μας κάνετε χαρούμενους.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
6: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
11: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
12: Εγώ αποφασίζω.
11: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα.
13: Ακούμε χάπι στη δουλειά, ακούμε χάπι στο γυμναστήριο, ακούμε χάπι στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Είστε πολύ καλοί και αν γίνεται να κερδίσω ένα τάμπλετ. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
14: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Σαλαμίνα, ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω καθημερινά από τη δουλειά μου, μου κάνετε παρέα και μου φτιάχνετε τη διάθεση καθημερινά.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

θέλεις να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Happy Weekend. Παίζει την περισσότερη μουσική και το Σαββατοκύριακο. Happy 104.

Happy Weekend. Παίζει την περισσότερη μουσική και το Σαββατοκύριακο. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Oh yeah. Non-stop Happy 104.

Happy Weekend. Παίζει την περισσότερη μουσική και το Σαββατοκύριακο. Happy 104.

0: Η Ραφίνα ακούει Happy.
1: Είμαι φανατικός του Happy 104. Κάθε πρωί στο γραφείο μου κάνει παρεούλα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Happy Weekend. Παίζει την περισσότερη μουσική και το Σαββατοκύριακο. Happy 104.

0: το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
2: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια κέρδισες?
4: Καλέ, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
0: Πώς θα κάνουμε την Αργυρό και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα ήτης. Non-stop Happy 104.

0: Τα Σπάτα ακούνε happy.
1: Σε ευχαριστούμε που μας κάνεις πολύ happy με τις μουσικές επιλογές σου.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μου.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Happy Weekend. Παίζει την περισσότερη μουσική και το Σαββατοκύριακο. Happy 104.

Happy Weekend. Παίζει την περισσότερη μουσική και το Σαββατοκύριακο. Happy 104. Let's go.

Happy Weekend. Παίζει την περισσότερη μουσική και το Σαββατοκύριακο. Happy 104.

0: Η Βάρη ακούει Happy.
1: Ακούμε πάντα Happy. Μας κάνετε πάρα πολύ ευτυχισμένους, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η παρέα σας. Είστε καταπληκτικοί όλοι σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο.

Happy Weekend. Παίζει την περισσότερη μουσική και το Σαββατοκύριακο. Happy 104.

0: 104.
1: Ακούμε χάπι στη δουλειά, ακούμε χάπι στο γυμναστήριο, ακούμε χάπι στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Είστε πολύ καλοί και αν γίνεται να κερδίσω ένα τάμπλετ. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Χαλάνδρη, ακούει Χάπι.
1: Ακούω λοιπόν Χάπι, γιατί παίζετε τα καλύτερα τραγούδια των 90s, τα οποία ήταν η γενιά μου.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Happy Weekend. Παίζει την περισσότερη μουσική και το Σαββατοκύριακο. Happy 104. 99.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Happy Weekend. Παίζει την περισσότερη μουσική και το Σαββατοκύριακο. Happy 104.

Happy Weekend. Παίζει την περισσότερη μουσική και το Σαββατοκύριακο. Happy 104.

0: Η Αγία Παρασκευή. Ακούει Happy.
1: Πάντα σε ακούω και συνέχεια σε ακούω. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ μου φτιάχνεις τη διάθεση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Τρόφι 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy διαγωνισμός και εδώ όλοι κερδίζουν. Βάρβαρα, καλωρίζει το πλυντήριο πιάτων. Για πες, πόσο happy σε κάναμε και ας μην το πιστεύεις.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Ξανθίπη, πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, μου φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Η Αθήνα ακούει Happy.
1: Γεια σας παιδιά, ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε happy με τη μουσική σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Happy Weekend. Παίζει την περισσότερη μουσική και το Σαββατοκύριακο. Happy 104.

θέλεις να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

Happy Weekend. Παίζει την περισσότερη μουσική και το Σαββατοκύριακο. Happy 104.

Happy Weekend. Παίζει την περισσότερη μουσική και το Σαββατοκύριακο. Happy 104.

Happy Weekend. Παίζει την περισσότερη μουσική και το Σαββατοκύριακο. Happy 104.

0: Σπίτι Ελευσίνα, ακούει Χάπι.
1: Είμαι πολλές ώρες στο τιμόνι και κάθε μέρα με γυρνάτε 30 χρόνια πίσω.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Happy Weekend. Παίζει την περισσότερη μουσική και το Σαββατοκύριακο. Happy 104.

girl.

0: 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Αφροδίτη λοιπόν ζήτησε και κέρδισε μετά από κλήρωση σήμερα ένα μπουντουάρ για την κόρη της που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μακιγιάζ.
1: Με τρελάνε τα απίστευτα σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να ξυπνώ και να κοιμάζομαι το χάπι.
0: Σήμερα στην κλήρωση βρήκαμε τη Χριστίνα και βρήκαμε και την παγωτομηχανή που ζήτησε.
2: Όλα τέλεια, πολύ χάπι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Living in my dream. Non-stop. Happy 104.

0: Το γαλάτσι ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι, με την ωραία μουσική, να μας διασκεδάζετε και να μας φτιάχνετε την ημέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Happy Weekend. Παίζει την περισσότερη μουσική και το Σαββατοκύριακο. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Happy Weekend. Παίζει την περισσότερη μουσική και το Σαββατοκύριακο. Happy 104.

Happy Weekend. Παίζει την περισσότερη μουσική και το Σαββατοκύριακο. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Happy Weekend. Παίζει την περισσότερη μουσική και το Σαββατοκύριακο. Happy 104.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Η Γλυφάδα ακούει Happy.
1: Σας ακούω παντού και πάντα και είστε υπέροχοι και καλύτεροι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Happy Weekend. Παίζει την περισσότερη μουσική και το Σαββατοκύριακο. Happy 104.

0: 4.
1: Μου μορφαίνετε την ημέρα μου με όλα τα τραγούδια που μου αρέσουν. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Αν θα ήθελα να ζητήσω κάτι, ένα ταξίδι στο εξωτερικό, αν γίνεται. Πολλά φιλιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Ηλιούπολη, ακούει Happy.
1: Εντάξει, παιδιά, ο σταθμός σας τα σπάει. Δεν τον αλλάζω.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Happy Weekend. Παίζει την περισσότερη μουσική και το Σαββατοκύριακο. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Η Κηφισιά ακούει Happy.
1: Καλημέρα Happy, σε ακούω κάθε μέρα, μ' αρέσουν τα τραγούδια σου. Συνέχισε έτσι, να σε ακούμε κάθε μέρα, όλη την ημέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Happy Weekend. Παίζει την περισσότερη μουσική και το Σαββατοκύριακο. Happy 104.

0: 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber. Όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
2: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: κεραμικός. Ακούει Χάπι.
1: Την ομαδάρα του Χάπι θέλω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα, κάθε μέρα. Και έχω να πω Χάπι όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Happy Weekend. Παίζει την περισσότερη μουσική και το Σαββατοκύριακο. Happy 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Can't touch this.